0: ούτω είπε. Πέραν την κούρη ματιά και λόγω ούτω τώρα βίνει. Που βγει το άγω το νόν έτσι, επειδή λόγω ρόγω αγανιά, αλλά ο κρόγω ζών του, τι είναι σκούλη, δεν κύβω λάι σκούλη. Τι είναι έτσι, τι μα πίνει ο κομπιού τα ζών του, ζών του. Το βαρβά τι έγω έτσι, επειδή το νόν αγανιά, αλλά ο εγώ έμψι όλο, πάντα. Αλλά πέρα θα είναι σκιόντα που βγουν κύβω. Όλοι που βγει η μίνιστα, να πάει σε κύριο κιόμ, να πάει επιβέσιο, όχι για κιόπιο. Ω, εδώ αμείς κομπιούτα. Κόμμα τόγω να είναι μίλιο, δεν είναι γεύολο. Κόμμα μου, τόγω το νόν είναι γεύολο, εγώ το νόν είναι μπορούμε. Τό, λά, εμπορούμε, είναι τούτα, τούτα. Ο τόσι, ναι. Η ρίγα, λουλούγα, λόγω γύρω, αν τώρα πει. Η ρίγα, λουλούγα, γύρω, αν μίλιο. Είναι τού μίλιο. Τι νόν και άρε, ναι. Όμως νόν κουό, ναι, ναι. Ο τίγα, πότα, πότα, εγώ πέν μπρούν, και αμάνω, πότα, πότα, κουλή, τούκο να χείτα, άπα. Μιλώ, τι γίνει, που τσέπα μου, που είσαι άγνε, τι γίνει, όχι, πάντε, ή τόσο, κουκού, μου, ρε, και όχι, τους. Κόνου κουτά το άμερα βίνει, πιτσό, τάχνει, και εγώ, κάνω εγώ, πατέρα βίνει. It's very unfortunate. Κόι, μα, καπέσα μου, ούλε. Τι του εντουάν, κουτώνω, ναι, γι' εγώ, και τόχι, μου, κουμέρο βίνει. Τι μα, βίνει, τούκουλ, δημοκράτη. Αγώ, αμέ, πράγει, δεν είναι, κουτώνω, ναι, μόνο, παγκάνια. Αγώ, δεν βίνει, τούλ, και εδώ, με βραί, σε μπέ, τα πέ, να πω, μα, το, αγέ, ναι, ναι, λέγα, αλλά, βίνει, κορά, ναι, να λέει. Πάνω, πω, τ Όχι ρε κούνε κασιάκο κούκου κούτι, ούνε γρόν κούτι τα πασιάκο. Κάπου ρε πιο τούκι του πρέσιντε. Όλα δεν γίνω κούκου κούκου όλο. Όλο βάρε φάια, φάια, φάια στη φάια. Νι γερμάνι άμα γέρα και πέγω αλουέ και μάνα πατού. Όλου γίνω μάδε καλέ και. Α, νι γω γουρο μήν καλέ και όχι που ατσίνε και. Αμα όλε και αμπί κιόκ, αμπί στη κιόκ και μπορείτε πάνε. Εσάν και αλουκι κιόκ. Που κομμότινε σου κουκανέ νο κιόκκινή οτσίνη γούρα πρέσιντε. Όμω αλλο μότι μια ραπίνη, ανά όμω αλλο, ολέ πρέσιντεν γουρό, ραπίνη, αγάρι, ζε και γόνα, ζώνει την πρέσιντεν γουράγε. Μου γέρια με έβαλε, δεν άγαζε να πάνε να ρόβει στην κούνα, το άγαζε, όμω πήγα γέρι, ρίτσι, καβανί, εμεί πήγαινε, κουάν, άβα, να αγινί. Κουίγε, γόρα, ο κίνη, κουάν, μου. Κάνε μπορεί, τα νέα, εγώ, αλλά γεννή, μόνο, παγάνια. Ο του βόγγι, εσύ σου πούνα, γούνια, κπάπου, ουίν, απτίμινο, αν εγώ, μα και την είχε και τα ερτέρα, λόγω ρονά, νιά, μα γούνε, κάρε, ούγκανα, γούνε, με τα πένια. Ο γάγορα, κάγορα, τέβι, τούχε. Άρα τα αυτό μου γίνει να λέγαμε νομινήσιο. Να χτία. Μόγε μόγε και ο μούγκο γίνει του νότι το εγώ και φέρει πίστη τον γετέν. Νόβεν πάγε πάγω ή τίσεν πα. Κι αν μου άρε κοκολά λεγόν πέν και ράβου τόσι. Και γερπάρα κάτω πάρα. Ούν και μου αν και μάνι πέν νιου. Μα τώρα κοτάκω σε ρέτη πρέσιτε να μου αιτή την η πρότσεκ. Του κόβω εν πομέ τα γανιά μισήμα. Αν είναι εγώ γινά μωρέ τα απλον κουρκόν. Νιούν όλοι λεγόν του πομέ. Κι νιούν και είναι εκείνο μαμί και μου αιτή να κιότον. Μα που αγγιστού και τάτια με γονιόν κόμμα. Μόνο αυτό να τα κάνει άλλο λόγο πρέπει να τσιγώ και έμπο με κοίτσι όπιου. Λάμε είσαι του ούγι λόγω τιάνα. Αμα μου πρέπει να έκανε ένα κόντα του ούγι άλλο. Μου τα πούτε μου. Εγάπη κόγεται εκεί στο ότι είναι λουτού. Όχι έτσι είναι νιώκι νιώκι έτσι και μου σε δίκα πρέπει και μόνο αυτό δεν νιώ. Όχι μου αν και μάνα κάμ και μου αλλιά μου πρέπει να νομώ και δεν πήρε ήταν η κύριε νιώ. Τώρα να τάρ τώρα μην που είπε μάταν ώρα μάταν πλούσε. Κοκκό αν έχω
1: Isaiah, come now, dad.
2: Come get, Rabini Kigo, Tibichu, Angapua game was he dice. They sent a flan and go tell and go up one old Jill and Yumiga, so it and I was so sure. And I'll get your tongue, get to Lilia, get past a little TSC dangle. Put on Rabini, go around Dagabaram, the who not along with you. Again, Jim, a tongue, Jerry. I would you talk to a car, you want to eat you. Don't get time for Angapua get time on me as with me. Again, Tongu again, Jitoko Tongue to a cat. Dunia itu anggil lagi aini, kelihatan. Ia orang guna jadi nanti yang bawa meni sejuk, kelihatan kuku geger kita yang kos special yang kon. Jadi orang jadi orang tiwir tak akan lagi lagi ni ada. Tapi nama geger kon dulu agak kiri cawan main jengel lagi ban. Agak agak saya sebut sahaja lagat kumi nak kuru bawa men, Lom iko tote ni lom paka naro kono ulan mamae ga undi nenywa awa eche kwa piga kura so kwa kenge ngine nge tebe opinion leader sepa gericho ge tebe ngine gune niko moto are te gune lakino mandra inje ima vicho anabu goi na tiye ninja wache nge virua kura cho sawa me kura tu awa ega si sepo wache vikuwa kye virua kura saitat koro ngo vire jita kura ko vire konge kwa lagi kya ega si negarara kwa niko chomba tae itu kan lebih banyak guru, orang ke time orang putih ni ke wagenji, anak ke wirji. Jadi, cingak je, kiri curo no kiri lori jemnya kiri jujur cuci uta jasam, kubuah bicok, kubitawan, kubuah kau kita orang tu irinya nara bruto. Kau aguna tak kau kue gondu icu icin jumi bar, cukup miti miti. Kau ni macam, yur biflex tenafas ni kau aguna.
1: Gue missing. Picha wan tukul kau sekiko canggih nen betu cabrane. Kima gaya maden hasibit tu ya. Aksi lah tetiun abang hasit kasit. Kima gun ki agak tukul nemye. En betu nubrane. Kau tu ya betu neba karun.

0: Ama ζάμ, είναι λέει και του, δεν είναι μάτρο τρίτης, να πούμε να φελεβάνε. Όπου όχι, ωραία, τα αυσίλου γουέτ λεμπουργουάνε. Ωραία, τα αυσίλου γουέτ λεμπουργουάνε, ούτε σε πράγνετε. Όχι, αμα γελε γινόμε, γινόμε, αμα γινόμε. Να σώμα μην γλέρι μου, ήδη μοδέρα μου, ώρα να γάτα ρίκε και άνε. Και σε πράγνετε, αγώρα να γούτε, τούτε, αμπλεμπουργουάνε, ακπο αμέτ, είσαι αμέτ, πιχ χαϊβί. Να πω αν σα τώρα, κοκκίνη κοσμά μην κρέτε με τρέτα, αμπέμπι. Κοκκίνη λίγο ρε Σαμαρία. Άκω νιώ κανένα σε τα Σαμαρία έτσι, εσύ, όχι τώρα και τούτιος κοσμήνα κοκκέν. Άκω κουτού να δούλε, άνα με τρέτα, αμπέμπι, άνα με Σαμαρία σε τιμέ. Να γίνουν κούνε μαχιά από κάποια δερέρε, κάμα στάφκρισο, Σαμαρία, Περέα, Κιμούγουλη, τούτε μογάγκο, Σαλαίγη, Νιαβόγκο. Ε, αγαλίγε μογάγκο. Κουρότκα, πίσα εγώ και βουγούγκο. Τα μοντά εγώ μητέ με εκείνη όμως τα μιονγκορές. Είπωρε κομμέτ μου νότου ότα πέτσε. Αμέρισε πέτσε. Ιμάτσιν, τίσι θα... Φούνε βάμα μαμά που είχε πάρα κομπέν τίπη, πήγε τίπη μου νότου. Ο μάτι είναι αμγά αγκοπή. Αμα θα ρεκουέστα και λέει να γίσα με εμπί είναι για να ρόπω μέσα τούλη. Αλλά εκεί και μετά αγκή τέμου αγκοδό τη σκούλη. Και μας είχε μιονγκορές εσπένσαρε. Όσκομα μη συντήμεται, ακπέγε, αγόρε τα βλεγουρούανε. Άμα σε άμα γυλέ, γυλέ, γυλέ, γυλέ, one time, one time, one time. Πού είναι αυτό το σημείο.
1: Εγγέ, Τζόφρε.
2: Τζόμπε, τερέ.
1: Bye, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Κόγκο, η μίζη είναι αβάσιν εγώ, νιούρου, αράβ, τερέ, ρας. Τι έλεγε, γύρ, τούβου και γύρ, καμουά, γοντούι, δε, και το, μα κοιάει. So ama jaw tar chike in gavana agere chang tu kunje wo ndi nyene ndate ago in cheto mogo twa shara tere kenyi cheba ngu ngu pepi ngu ju gavana kamureita kunyo ngo te tabo ger tangit ne gite chen kamureita ra tere ago mwa go lo nyo gere ele mure aso go vit kinyu gi twa izi agnyo na ya ti peke wa kamureita got kei katulu Lainin kira ngun itu ada dua ya. Cikgu aku pegang pesan, cikgu enggak tuai tuai ke, pegang pesan mahu lagi kawanna, mahu lagi leulio atau siu gimana? Tapi kita baru lagi gayit. Ministry skimi bawaan, kau gisip to. So kau kau kau ni mana? Okey dia balik ke mana? Boleh bujara terer gusi boleh tap kamur itu kau itu liberan kira boleh. Kaki negar tu lah. Lagi ni mai nyokie balgara, amu mai nyokualan. Ama je iko senne au ko se di kyo ke bobo me tugu chu testa ngu no na sara go bongo any o kavana e dugu chu ma go testa ngu e ki bol bai bu she jota number 2 ndo ko gi e de si de le kanyo la mu nyo go kati sha go ga iga pa mata ke de gi ma te se ta gi me mu e gi ana gi ro gi e mu bu le nda ngu go barjo we si mi wa ila re barjo gi ko si tangi ni ga mu re ta o ta project e me tu mi nye de ana gi ro ge ngar ta si je Kong dia bagi rau, gua mami. Ia lepas tu nego gua ina mana bapu tu bu. Nampak tu arah tere. Kita tengai itu Spencer. Cibo itu Spencer. Kibo rau itu Spencer ini arah tere. Laki ni orang niwe India tu patetik. Kugilgal mama ni ati. Amma je cabore asinyo naya ati. Oh in Spencer ini tu. Laki ni aku ingun mami. Mami kabisa tu ngu testa agi, ote buti chongu tuba MCA, lakini kwa ngeta gine MCA, kwa ke tepe ngu le to tepe ngaba na. So kwa hii, kwa mao leji kaba na, inye neki genyo kereke tuguchu saaita ke, kinge miga iwerire chukiche inaraltere, kule kaba na, apa kisinda ni pichirichiri kasi. Orani, kule nganyo na ye orani, apa mwajivi geni, apa oimbi neko genyo barjo. Apa awak ini ni? Emak cik aku negi buat kelima buat nanti buat lari sih ke? Emak cik aku negi buat tujuh kelima lima buat kelima buat nanti. Tepangkan, tepangkan tu kucu corwenyu. Nampak mui negi ngalejar nara teret. Kau ni di negara mana? Aku cakap tu genuine. Mami siasa corwenyu ni lari. Ingin lagi ni? Kau kau mizi?
1: Alright, yes. Kau gini nanti kau macam mana? Ale. Either omit and twan, and a moment one, egoiting a leonot and a gamanote, a goiti a gondo in that not an image where you see it. Nitong the bus star 274 ash, young, this target took a ghost in the name. Nitong the bus star 274.